σα έχω. Τσάκω λοιπόν εσύ ήμουν. Κύριε Κωστά, έσπερα έναν πόκο. Κύριε Κωστά, έσπερα. No me acuerdo bien, pero parece que algo se cayó.